0: Είναι και του Λίνας της Τσολίνας.
1: Σαν να γιουάνε δε δεσινέου. Σαν να φρανσίσκα δε σόγια.
2: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta